0: όταν είναι παγωναρή, είναι να είναι από ροή, waterphone, Ιωάν Τετάτα.
1: Ωραία, μπαϊ το ένα. Στα τρίπο ον, ο τεφόγι, η βουγγίνη καρινέ μου, η τεφόρο ροή.
0: Τεφόρο ροή, τεφόγι, να ουα τεταρά, το ένα τεκλή καπάι. Τενούα τεταρά, το ένα φοίντ, ο νόα τεκλή καπάι. Αούα τεταρά, τενούα τεκλή καπάι. Μιλάω τεταρά, το ένα τεκλή καπάι. Ο νόα τεταρά, τενούα τεκλή καπάι. Βανούα τεταρά, ο νόα τεκλή καπάι. Όλα είτε βίνε το ένα τεταρά, βανούα τεκλή καπάι.
2: Είμαι τεροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα,
0: κουάιτα, κουάιτα, κουάιτα, Ο απούτε τα ρά, ο νόα ανακύκα πάει. Δεν επούτε τα ρά, τη βήμα ο νόα ανακύκα πάει. Αν είναι επούτε τα ρά, τη βήμα το γόνα ανακύκα πάει.
2: Κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου,
0: κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου,
2: κομμοντέου, κομμοντέου,

0: ακούτε τον ωράδο κοντά να με ούρι FM, έτσι να μπορεί να είναι τα μέρο εν τε τεταίρι και γιου. Να ρωτά είναι καίτε που είμαι η σου, ότε μην είσαι να γονουά νουά. Και είναι ακόν του αίγον τε όνον ραβάκι, ότε που είναι να γοήμ και έναν τε όνον ραίνα. Με να μτά πάνε κου ωρά με γιέι, να τα ουρώ είναι κανέν. Ρώνει κομμέ ρα κατά νουά τα και τα ουρώ είπε και τον ωρά με τα ίρι και γιου. Ρώνα και μην απέμε τα ουάνε κανόν τε πόν, αρία τα ουρώ είναι πέπου και τε τα ίρι και γιου. Σε να μου αν κάνει με τα ουάνε κανόν τε πόν που και είναι κύριε πέσα ο πάναπε. Κάρι με το αντίαν τη μέρη να τα είτε κατά ουρώ είναι μπατε είναι που είμαι τενούα. Είτε είμαι το κατά ουτά ουάνε κάρι με το αντίαν τη μέρη να τα είπε που και είναι τεάνον οι κύριε πέσα με πάναπε. Τι κοιντά από και άκουρα χώρα τε ουάνε γίναν γιαί. Αγερία καουρούνα και τε πότα νόμετα, νι πάει να τεταρα τα ρερόι. Ω τα ουάνε κανόν τε πόν που και είναι τεάνον οι κύριε πέσα με πάναπε. Αρία κατά ουρώβα και νιπώνει με ουά, δεν παγαντάει ένα που υποκεντάει ρίγει και δεν πόγαει ούτε τάπες, αν καπόγανά και νι καροκότε αουάνο ούαν τεμά νιγά πόν, νιγά πόν. Τε παγιά ρίγει, εμέναν καίτε να πόγα αετε τρόφ, είμαι άγιν τε ήτερα μιάν με το ουάν άγιν άγιν με γέι, ενα κονάν ρούτα τε ήτερα μιάν ο τα πεούα μακορον νούκα. Ήραρι και νάνε ο τα ουάν ρίγει τε να πόγα τε τρόφ, εμένα είμαι είναι κοντιάνον εκεί πες με το γουαναγινάγ με γέι, αρή να κονάνε πενρώσει τα πιο γουάμα κορόντε ύτερα με γιακή. Ταράν τιάνον εκεί πες τιάνγε με το ατάου με ημέλιο να κομέ γιακή μέλιο, νυπηρίνε βανού να κοντε πει με ονόγω τε νότ, ενα κονάν το γαριμέρι να ντάει τα άρι ένα πουάχα. Ταράνε μακίνε με αποταριταρί, τε τα ήρικα ιού ενα γουαναγινάγ αν καράου επονταούν τα από τα πιο. Ταράνι γα πόγε να γουαναγίνα γουανε καχαράου με ένα κυρικάκι ημουήν τα βανού. Μερα και η επεγιάν ταράβα μαϊένα, ένα γουαναγίνα γι τούτανα ανε καράου έπον τάουν τα από τα πιούα. Ταράνι γα πόγε να γουαναγίνα ανε καράου έπον τάουν τα από τα πιούα με ένα ρικυρά κεντρώιν το παγαντάι. Ταράνι κουρία ρανού καουπι μέμε, ένα γουαναγίνα γι τούτανα ανε καράου έπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπιπ ಹೇಳುವ. ತರಾಂದನೌ ಸ್ಥಪಿತೆವುಯ ಪಿರು ಅನುಕುಣವು ಎನವ್ವನಂಗಿನ ಅನುಕರವು ಎಪೊಂತವು ತಾಪ ತಪೆವ್ವ ತರಾಂದಿಂಗ್ ಆಪೊಂ ಎನವ್ವನಂಗಿನ ತೌತನ ಅನುಕರವು ಎಪೇಪೆ ತೆನ್ ತಾಪ ತಪೆವ್ವ ಒನೋತು ಅತಮೆನ ವರೊರೆ ಎನ ರಾಯ್ ಮೆನರಿಕಿರ ಕೆನುವನಂಗಿನ ತೌತನ ರಿಮಿ ತರಾಂದಿಂಗ್ ಆಪೊಂ ಎನ ರಿರಿಂಗ ಸೀತಕರವು ಎಪೇಪೆ ತೆನ್ ತಾಪ ತಪೆವ್ವ ಪಾನಪೆ ಜ್ಯಂಗ್ ಎಮೆ ತುವತವು ಮೇಯ್ಮೇಯೋ ನಿಪಿರಿನ ಒನೋ ಒಣಕೊಂದ ಪೀಮ ಅಣುವತೆ ನೋಚ್ ಎನ್ನ ಕುಣಾಂತು ಕರಿಮೆರೆ ನಂತೈ ತಾರಿ ಎನ ಪುವಕ ತರಾಂದ ತೈರಿಕಿ ಎನ ರಾಯ್ ನಂಗಿಂತೆ ತೈ ತರಾಂದಿಂಗ ಆಪೊಂ ಎನ ರಿರಿಂಗ ಕವೈನ ಮಕೈನ ಅಯ್ಯಪೊಂ ಕೈ ಮಾಯಿಂತೆ ತನಿ ಮೈನುಕು ಐಕ ತೌ ತೌವನ್ ತೀರ ಮೆತೆಯಪುಸ್ ಕೆನಿಕಿರಿ ಪ್ಯಾಸ್ ಮೆ ಪಾನಪೆ ಏಕಾಂತನಿಂಗ ಆಕಿಪ ಆಯತ ಪೆನ್ನರ ತಾರಿಂತೆ ಎಂತ ತೈರಿಕಿ ಅಯ್ಯೋ ಏಕಾಂತನಿಂಗ ಆಕಿಂಡು ಕೊರೈನ್ ತೆರಿನನ್ನು ಆಯತೌವನ ತೆಸ್ಮರೆ ಓವನ ಮೇವತೆ ಮೀತ ತೆನುವದ ಮಿನಿಸ್ ಮಿಂಡು ಐವಂತ ತೈರಿಕೆಯಾಯಿ ತೆಯಪು ಸಿಂಕಂದಿನ ಕಾರಂಗೈನ ಒಪೀಮೆ ತೆನುವದ ಮಿನಿಸ್ ಮೀನ್ ತೆನುವ ತೆರಿಯತ ಓವ ತೆಸ್ಮರೆ ತೆನುವ ಇಸುವತೆ ಮೀತ ತೀರಾರೈಮೈನ ಒನೋವತ ಮಿನಿಸ್ಸಿನ ಕೊಂತೆ ಪುಯಿನಂತ ಮನಿಗ ಆಪೊಂ ತೆರಿನನು ತೌವನ ತೆಸ್ಮರೆ ಅಕ್ಕಿಯ ವನುವತೆ ಮೀತ ಅವಾನ್ನೆ ತೌವನ ಕಣವಂತೆ ಪೊಂ ಅರೆಯ ಕತೌರವಕಿ ಮೆನ್ನ ಆಫೀಸಿನ ತೌವನ ಕಣವಂತೆ ಪೊಂ ಅರೆ ಪೇಸು
1: The waterphone make a bonanza. Seen and the carbon in the carnival at the carnival. Carrega canum, already get the 5 up, you on the Wintara, Titanina Wintara, the recharge. The 4 up, you on the Wabintara. The 3 up, you on the Buinantara, get the Matawantara, the recharge. Or the 2 up, you on the Wawa, get the Tinwantara, no condono Wantara. On net money, you begin the Wantara or the Tinwantara, and a Benadina, the one of the boom. The only one recharge in a Benadina, Wawa the boom. The Tabuina or the Bimata one on recharge, and a Benadina, you begin the lower. Awai tu wabun tara, ibu gini suwa tu bung. Awai kerja nari, ada tu wabun tara, atau tu nabi wabun tara tu recharge. Ada nak kena ada benda taina, ina nanti tu punya tu bung. Iri bor roy, aje kau nak kira kira kau ni. Nari kari nak kim, nanti leka penansa.
2: Kurapa. Holy pass, orang gay. Roy Yonte, holy pass.
3: Kariki am data, aya kesana. Awak kasi kiri ke bawah mana? Cinta mana tara, bawah. Ina nanti tu mana tu bung. Orang kai, star, tu mana tu bung. Ibu kiri kari nam tu bor roy gay. Iri semua aje kau nak kira kira kau ni. One home.

0: όταν είναι η παγωναρή είναι να είναι από ροϊ Waterfall η Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία μπαϊ κοβόνα. Στα τρίπο ον. Ότε πόγι. Υπουγή μη καρινέ μου. Είτε πω ροϊ.
0: Τε πω ροϊ είναι πόγινα. Ωα τεταρά το γόνα τε κλικαπάις. Τεν ουα τεταρά το γόνα κοίντς ον ουα τε κλικαπάις. Αουα τεταρά τεν ουα τε κλικαπάις. Νιμέ ουα τεταρά το γόνα τε κλικαπάις. Ον ουα τεταρά τεν ουα τε κλικαπάις. Ουαν ουα τεταρά ον ουα τε κλικαπάις. Ωα είτε μήνα το γόνα τεταρά ουαν ουα τε κλικαπάις.
2: Είμαι τε ροϊδε κορνάπα. Κορνάπα. Κουάιτε ου. Κουάιτε κομε ουα. Κουάιτε τερικα.
0: Wapi tara ono wa anakika pai. Sene pui tara kebi mo ono wa anakika pai. Ani ne pui tara tebi na to wa na anakika pai. Kopon tau, kopon tau, kopon tau wa na pai. Sene pan tene. Isene tainan kororoi ina tau waki. Wapi me wa te san. Kite me ka pai. O yei sene kua na ko yei.
2: Yaman!

0: ταινία το γονερίνι να μένει ένα πορρόι water phone Ιωάν Δετάτα.
1: Ωραία μπαϊ το γόνα. Στα τσουίγω γόν. Ότε πόγι, η βουκίνη καρινέ μου, είτε πορρόι.
0: Τε πορρόι είναι το πονίνα. Ωα τε ταρά, το γόνα τε κλικαπάει. Τε νουα τε ταρά, το γόνα χωρίς ον ωα τε κλικαπάει. Αουα τε ταρά, τε νουα τε κλικαπάει. Μιλέ ωα τε ταρά, το γόνα τε κλικαπάει. Ον ωα τε ταρά, τε νουα τε κλικαπάει. Βανούα τε ταρά, ον ωα τε κλικαπάει. Ωα είτε πίνε το γόνα τε ταρά, βανούα τε κλικαπάει.
2: Είμαι τε ροίδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε ου, κουάιτε γόνα ου, κουάιτε τέρικα, what the fuck.
0: Κορνάι είναι να μαγαίνα, ου αφήτε ταρά, ονόα ανακίκα πάει. Δεν αφήτε ταρά, τε πήμω ονόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφήτε ταρά, τε πήνα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομπάντε ου, κομπάντε ου, κομπάντε ου, what the fuck.
0: Τι με πάντωνε, εσένε τα είναι κορνάι, ένα τα ουάκι, ου αφήμε ρεύα τε σαν και τε μέχα πάει. Ο γέλ ήταν εγκού αναγωγέλ.
2: Για μάνι!

0: ήταν πιο SP. Εμένα και τα χαρακτήρα και έμεναν να μπαίνουν και χαρακτήρα και άσα και τα ATP, μπαίνουν και ανάρτα και τα World Bank, αλλά είπαν να ρωτάω τι έγανε οι κρυπές. Τεράν πον τεμέο και What's Ice Life που νιγάει αν τα χαρακτήρα και έ.
1: Όταν τα γαγάγα για να σάλω τα ρόπ, όταν κάνει έναν τέρα νεμόι έισα και ο εμένο. Άρα και νημέρα με μέρα μανίπα, τάν και νικαρά ο αμέν στο.
2: Όταν πιπίτα και νικανόαν πόν, νερόν κορόχραν τη ρίγα. Κέρα και νιγα που συντάρει, ο τέγι πουάγα, αρώτα αρών δίκεν, αραράν έισα και. Ντόνα και με άνι, τράκιν τε σέβες υπου κιν τυράν, Ιαπώνι μέν, αουρούα και ο αμέν καίνα νόα τσιονοπάει.
0: Ένα παιδί τερεγέν τεράν να εισάει. Ετα ουρόιν τα είναι από αμέν μένου μεν πιπί τα κίνη κανόν πόγιρο για καν σαφ τα ραβά με πίεσον σαν τα χαρικιρά και έι.
1: Αγίγα είτα πέω αγώαν τα χαρικιρά και έι. Το γουάνα, κατσίαν μου γουά μισήν νοροράν τα ικά βούγουρα. Το γουάνα τε μακένσι έτε 2.5 μιλίον λίτας, ότα γουά η πίεσο τα χωρόγα 3.5 μιλίον λίτας.
2: Γουά, κατ' με έκιν να ουσινικά πένε με πάιπον ραν να ικά πόβ, ένα βάκια γιο, ένα νον τυρίρικέι.
1: Τε νούμα, Τεσόνα PV Farm. Αγιά ωραία να μπούω αγαπηού πίνει, καρεκία το κοραγόρα μεντάει, αρέα να κάνει νανοά και υποκίνει μαγουρίνι μισή, νονορά να ικάει. Η μακουριά κυρώνει τε στάβ, τα ράβα βρίνει από Energy Project και τε στρεπ.
2: Αούα, κατ' είναι το άντρο αίρα είναι το Water Reserve αρέ ποντίκι. Ένα ατάκι ρομί το πότε να με τα πά, αρα Water Reserve, επόντι με το ανικαπόγανάκι, όνι κατ' είναι το άγκυρο αίρα είναι υποκίνει καπόγανάκι.
0: Αγία ρε να καχαβάχα να καρεκπέει το ποτανό αν ήταν τα χαρικίρα και αγιό είναι να γιατά είναι ουάκι νικα βινέ υπάει που ήταν να καπώ ουαϊκάι. Ουασά να τα ρογρόν τα χαρικίρα και να ουγώ τα τέισε αίσα και να γόν κυρυπές.
2: The South Tarawa Renewable Energy Project και νικα ουαρίρι και να έτε στρίπ που ντε ουά να τα χαρικίρα και γιόν τέισε αίσα και μεντάει. Αρή η κατσιάκι πα είναι κατεμέρωα αρών να ουάκι με αναμακούρι τε πιου μπι γιόν τέισε. Wawa magoron takarikira kia yo, pa yay as trip 1 or yay as trip 2, ay atapin wakin kai. O takantani nga pangana bubonga roi o inapundrang karikia, tipitaki metetemerua na kontarawa tine inano me peso o pun kiribe sepanin. Diki, ni kawaririkian otanakin depa o pun kawaririkian nepe kaponga nakin depa.
1: Ay pun kukongurara nepe kunang daaraba. O tayo ako kunan ka para para patira ko akurun strip 1 or strip 2. Patira roin oin tapia.
2: Apon nan meyang strip 1 kanne epon tapi me katian sola piano si bukin karkian to korokora ke teis e segmentai sola piano sei kai akiatin kai pondiki ntakawaya po makoron takari kire kai yo e manenaki mente Asian Development Bank ke dependen NASA te infat ke de dodera new sidan te LCFO ai pon nam tautera ni gribes. Strip 2 ngan ngaya are ya karabe pe ari kana makuri strip 1 men kasian to korokora mentai are ina kare ke men na sola piano ai ina men katia kitai itandio DMGC ibeso o to wana na pe mai bokon tapen strip 2 pon katian po one is ki transmission poles aki ana ti mai pondigi na ko peso ipkin kapira kin teisia takatinua pon karokuan ka ay ka meo mentis o katian na patapon saas ibukin na ka ginika ay ka hawarangan o yey na patawana may pokon noin tapin strip 2 ay popoto yon kamenuakin metanuin tiepe ke the coastal protection tapin ayo ari inatapi me kamenuakin tirakay kitiene yantare mentis o ayo ari inakunana pa ni popogi ni katameroa meon tiga me anotapanin o ni kunana pa ni kamenua metanuin tiepe men tia pepe ke tia bus. Makorona ganda yo ari emanena ki mente Asian Development Bank the Ireland Trust Fund o ponte tautega ni kiripes. Ipukin dongorokon takarikira ke yo me anakakamakuri kamkona ni follow ana Facebook page as South Tarawa Renewable Energy Project ke ni kawara obisin the PUB ipeso na wante makuri. Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter T.
3: T.
2: Give me the letter S.
3: S.
2: Give me the letter P.
3: P.
2: The STSP, que the South Tarawa Sanitation Project.
4: O kante yung katirat the STSP.
1: The STSP bunto wala na karikirak di tautea ene na yan na nataraduwa de mise ndeita ke me de BUB awa inapatarik te vewa naron de Ministry of Finance and Economic Development meni manene ke me de World Bank ni te maise na mane e te primer wewa de milion te mane na Amerika.
4: O kante yohani, tira mi tagi de nangi karikirak yan?
1: Neiko, antatao nangi yang inangangapun nage de bagi account ana tagi de the STSP pun karikian kata meruan o kamaitan digi rogi ay kameno yan naus on community. Nikawa ay kaasan din niya yon sa tarawa. Utokaki atani makuri jinanon deidei okari kirakian ayakona pa yon kati metuan roiro in ro. Awai tem makuri me communities ibukin bitakin okati metuan tianwani kakaisak ibukin temeng roi teisak otimerurung.
4: Iwaran, jahai nang dapa jerang ni metata roi. Okunani ni kaparapara payawa makuron na ni kari kirakian.
0: Wawa makuron takari kirakiai patawana pun katamen nausak yaswain tome metemen siwa network. Katian roki ay kapo yan nausa mga katumen nausa ikay na kon natatimeng siwa lang. Taka wawa katiakin roki ki on-site sanitation system yan aus o communities ni kaway ka asan dinye.
2: O ya kawa, ay natakit na kita may karikira kya?
1: Kaway ka atakit na kita STSB kung peso pairi kitigin ipaw na ni kay tiyore rin kawis atero o way tiyananaw kosway.
2: Ngayon eh, ngayak nga yapundang kukongra. Oka, tira, makuri ayawakin kay yan de STSP.
1: Iti ime to ang kay nung mga kito ano pa ina kung tinibuy ano kami yung no toilet de Kiribas Absent Cooperation yon peso. Kaysa kan de main siwa network ayawakin at ang kay yon ipikinipew. Ine mga data kinakopairik o peso insan pikinipew. Yes, na pangkay, men bubong aroy, onsan kaukwa kite wash demonstration moto, DKIT peso, bukin tiyang arayday na koya tiyan DKIT, yon kukakorun tinan sanitation systems. Yawakin na pangkay di sanitation pilots, kaya katiyan rogin kakatay ay kakukakor, ay katibuy metinua maisiya, a kaya nakatiya kinapay yon apero.
2: Tibubusi na koy mi kain South Tarawa, kota mi pouto ka na kon na mi karikirake at STSP ibukin wayakinan o katimatuan timeo roy, timeo roy o timerurung.
1: Katimatuan roy rin rog, akiasan katiyak yan ti STSP wake yon na pakawayan katiyak. Tararwas wan timeo ri o tisak inano na mitay na kapunganay rog ay kapo waikay. Paina titupapay me titupon tayo na. Karin ako'y mengen amrok the green pack. Kapunganay si tiran o ti toilet paper ibukin ti flush tayo na. Tararwai rogi ay kay narun na po noin ampay. Di po sini urwak hindi tayo yaway ako. Arabis, iminay rarikin di BGC JSS na abisin di Mektaon kwa ni kawai. Ara Facebook page at the South Tarawa Sanitation Project. Awara nampa e 7402619 2. Kampesin rapa o sinapin ng tikiroy na nun wikin takay no.

0: δεν είναι παγωνερίνη, να είναι ένα πορροϊ waterphone, Ιωάννη Τετάτα.
1: Ωραία, μεγάλη το γόνα. Στα τρίπο γόνα. Ο τεφόκι, η βουκίνη καρινέ μου, η τεπορροϊ.
0: Τεπορροϊ είναι τεπονίνα. Ο τεταρά το γόνα τη κυκαπάι. Τενούα τεταρά το γόνα κοίντ ο νόα τη κυκαπάι. Αούα τεταρά τενούα τη κυκαπάι. Μινέα τεταρά το γόνα τη κυκαπάι. Ο νόα τεταρά τενούα τη κυκαπάι. Βανούα τεταρά ο νόα τη κυκαπάι. Ο αίτη είναι το γόνα τεταρά, βανούα τη κυκαπάι.
2: Είμαι τεροϊδε, κορνάπα. Κορνάπα, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, κουάιτε, τερικα, wonderful.
0: Πορροϊ είναι αμαγαίνα, που αφού είτε ταρά, ο νόα ανακίκα πάει. Την αφού είτε ταρά, τη βήμα ο νόα ανακίκα πάει. Αν είναι αφού είτε ταρά, τη βήμα το γόνα ανακίκα πάει.
2: Κομμοντέου, κομμοντέου, κομμοντέου, wonderful.
0: Τι με φάντωνε, εσέν ήταν ένα πορροϊ, ένα ταουάκι, που αφού είμαι ρεύα τη σαν, και τε μέχα πάει. Ο γέι ήταν εσύ αναγωγέι.
2: Για μάνι!